το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσαν. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλει να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσαν. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος. Και λέει, για να μην το χαλούν θα πούνε πως είμαι και στα μπίτς. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτς μου. Χωρίς να ξέρω κάτι. Τέλος πάντων, στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρα του. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

καημό δεν έχω, μα στο καλό και στο κακό περιπατούν και τρέχουν και τον αρμάτο οι ταραχές, οχθρίτες και τα βάρη του έρωτα οι πόρεσες και τσίλες.

φωτιά στον κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδέποτε τσελιώθη στην Αθήνα.